0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε
1: ελέησον.
0: Πάτερ δε Κέρις Δεύς.
1: Φίλοι
0: Ρεδέμπτορ Μούντι Δεύς. Σπίριτους Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζια. Μάτερ Διβίνε Γράτσια. Μάτερ Πουρίσσιμα. Μάτερ Καστίσσιμα. Μάτερ Ινβιολάτα. Μάτερ Ιντεμεράτα. Μάτερ Αμάβιλης. Μάτερ Αδμιράβιλης. Μάτερ Μπόνι Κονσίλη. Μάτερ Κρεατόρης. Μάτερ Σαλβατόρης. Βίργο Προυδεντίσσιμα. Βίργο Βενεράντα. Βίργο Πρεδικάντα. Βίργο Πότενς. Βίργο Κλέμες. Βίργο Φιδέλης. Σπέκουλου Μιουστίτσια. Σέδες Σαπιέντσι. Κάουσα Νόστρα Λετίτσια. Βάς Σπιριτουάλ. Βάς Ονοράβιλε. Βάς Ινσίνια Δεβοτσιόνις. Ρόζα Μίστικα. Τούρις Δαβίδικα. Τούρις Εμπούρνεα. Ντόμους Άωρεα. Φέδερις Άρκα. Γιάννου Ατσέλη. Στέλλα Ματουτίνα. Σάλους Ινφιρμόρου. Ρεφούγιουμ Πεκατόρου. Κονσολάτριξ Αφρικτόρου. Αουξίλιουμ Κρίστιανόρου. Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina in Celum Assumpta, Regina Sagradissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente, Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum. Notorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.

Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ άουδινος, Χριστέ εξάουδινος, Πάτερ δε Τσέλης Δέους, Φίλιε δέμπτορ μούντι Δέους, Σπίριτου Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτα Ζούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουρίσιμα, Μάτερ Καστίσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβης, Mater admirabilis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiae, sedes sapientiae, causa nostra letitiae, pas spirituale, vas honorabile, pas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, Federis Arca, Iano Aceri, Stella Matutina, Sarus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Provetarum, Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Celum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, Umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitae suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.